0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: 10 часа.
0: Στοτσιά ουλί 4. Κατρα FM. Съвременната хит музика. You shot me so damn.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Κάτρα FM. Στο τσιαλούι τσέτηρι.
2: This is business.
0: This is business.
2: Κάτρα FM. Mixed Vibes.